μίζα. Μη λίστα, τι όπικο νοτά. Το άχλο κοτράει λουμιτά. Πέρο κουμπωσί, μην οποτά. Στην τρέτσα, τσάμπο πλέιτα. Κόκκινο τα σάνο, πονταουέτα. Δεν με τηλεφώνω, τα σικαουέτα. Σαν μόρνο,